0: Τώρα μαζί με ζητάρ το ούγε γέζει από τα σαπάρ σε δε τάσα εγώ χαστηρί.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ ο χαστηρί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ. Μάρα με ζει μόχο κορτά νέσνελ ο μάτι νέσνελ. Καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βαρίβι. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε δασταραγγε σαρα προβρέ.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλεύε.